Να είμαστε κάσιο! Χαμούτσις, ο Παναϊκητής, τα παμούτσις! Μου έχει του τάπης.

Τσάιπι, εγώ γέμα σύντσε. Α, για, γκιτάρζα, τσαράγκο. Αλλιά, Κοτσαμπάμπα, η Μαϊνάλια, γουίπα, γουίπα, Κοτσαμπάμπα, νησούν τσαχτσάρι, ουχάτου να πάει κουί, και η κουτυπίκα, Κοτσαμπάμπα, χαλπάπαχ, να υπήρξες κουναν πούντσα γιουέρις πακάν. Κουζάτι του μάν τα ασκά ζωή κουνας καργέιτσα ή τα ζεσίς πακάρσουν. Σε καμάτας να πάει κουνίκου, σε κανίνια κοτσαβάμπα νέχπα, χιναλιάτας μπολία χαλπαντσέχπι, άπια γιάλα χαλπάπι, καί λιά καρού κίτικουνάπι. Ινάτσου μανάτσου νιανιά εμενιάνα, λιντούτα.